Αχα, λέλα, αν σα μορατισίνη και κουνρά, καϊβινρά, βοηγιά, κακούμι, και κουνρά. Ουα, ο κίδι, ώρα, ουα, κίδι, με το πέσα μου ρουέν, μου ρουκά, και πουλά, και κουρνιά, κουκουρνιά, κουκουρνιά. Όλε λόγω, μα κουχακούρα μου τώρα. Όλε λόγω, χακούρα μου τώρα. Ο πουέλε καλέα καέλε. Επολόσα, αμου τώρα κοχακούρα. Απα παμαντέρα, αλέλα ενσάμωρα, χωρίς σύνε κουνράια. Απα παμαντέρα, χέτου για πάμα, για μαχάλα βήμα χιέ ενσάμωρα, ελο χέ εκάια. Τι σύνε, τι παγκάκι, το κοπετίσκο. Πετίσκο, κομκέτης. Τι σύνε κουνράκα, ελο κουνούκο καράκα, βάτε βάπα παμαντέρα. Ιβόνι Βάις, προφεσόρ Λάι, είναι το ακούλπε του, ακούλπε την παπαμαντέρα, αλέλα ενσάμωρα. 10 horas 32 minutos.